0: Ρούλι.
1: Σαν το μη.
2: Σαν το μη.
0: Σαν το μη.
3: Κάγκασία, Κάουτιμπαρτ.
4: Βίντεο κάμερα επί κατάμοτσμετ. Τσοτσχαλί τα τσουίτσι κουφέ μπιχούρα τχερίτ.
5: Τεκνικούρι σαμσαχούρι μζάτ κοπνά.
6: Σάχαντρο σιγναλιζάτσια φουνσιόνι ρεψ.
7: Γκάτσουι σαμσαχούρι μάγιστρι. Χβελαρίσκι, τα ζουεούλια.
8: Μάγιστρι, ότσλιανι γάμοτ στήλεπα. Μάγιστρι, νόμερ πυρβέλι, οκρο μπρέντι μπλόβελι.
9: Μάγιστρι, ντάρκι σλίτερι. Γκάτσουι σαμσαχούρι μάγιστρι. Τηρεκτορή, θαταρίχη πολκόνικη, τόρνη και τζοτζουά.
10: Τηλεφωνή, χούτι τσχρά τσχρά, τερτμετι ότσι, ότσι.
11: Ρούδισατ μπιζνεσί, μζάδα αγανουιτά. Ράδιο Δαρδιμαντής, σαν ρεκλάμο σαμσαχούρι. Ούρι, σχράμετη, ότσι, άτι.
12: Σα της Δαρδιμαντής.
13: Ρουπρικής σπονσόρια ρεστοράνι Δολαβάου. Εχμπουλκής γανσκομπάδα καρτούλης του Μαρμάς Πινσλόπα. Ελεπώνη χούτι σουιδιώτχη, οτχα σάμοτς δα τσιδμέτη, οτχα σάμοτς δα τσιδμέτη.